0: Γεια σας και καλώς ήρθατε ξανά στο Feel Good Show. Η βραδιά της Τρίτης σας είναι γεμάτη με τις καλύτερες επιτυχίες. Χαλαρώστε και απολαύστε 120 λεπτά καθαρής μουσικής και θετικής ενέργειας.
1: Danke für die freundliche Unterstützung. Hier ist John Frisco mit Get to Know You. Nobby lacht. Geht ja auch ein bisschen langsamer, Nobby. Die wilden Zeiten sind eh vorbei.